0: Νερό μαλέτο κόσμο μέσα. Νερό μισθέ και ρόμπρα και ζούμε αρθεί πρώτη βάρτε νόη σου φάλε. Νερό ισοφάλε.
1: Seco.